0: Hola, Jorge.
1: Μια ζημαστούρα.
0: Δεν φορώ να φας.
1: Όλο, να χαίλε.
0: Δεν φορώ να φας.